0: πρώτο μάθημα. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
1: Πώς είστε?
0: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Είναι άρρωστη. Ring,
2: ring. Is this the West Norwood Broadcasting Corporation?
3: Hello, hello. Did you want to speak?
2: Hello. Is this the Snorwood Broadcast? Snorwood Broadcast? Snorwood Broadcast?
3: Is that that already?

0: Beijinhos só pago.
1: Ui, né? Opa, puxa.
0: Né, Copa Bu? Peta, né? E aí, amo? Nem
1: e aí, fica até?
0: Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη.
1: Πρώτο μάτι. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
0: Πώς είστε?
1: Πολύ καλά. Ευχαριστώ.
0: Πώς είναι η γυναίκα σας?
1: Είναι άρρωστη.
0: Λυπάμαι. Συμβαίνει.
1: Έχει πονοκέφαλο.